0: Après les hanches de Radio Saxe, nous allons découvrir une mauvaise réputation grecque avec un chanteur qui est Dimitris Baudis, un chanteur grec qui a initié un festival annuel qui s'appelait l'Intégrale Brassens. C'était en 2006. Et puis l'enregistrement que je vais vous proposer date apparemment de 1999. Et j'ai fait des recherches, mais apparemment Dimitris Baudis a disparu des radars de la chanson depuis quelques années déjà. Mystère, qu'est-il devenu? Je n'en sais rien. Si un auditeur a des informations, je suis preneur. En attendant, découvrez la voix de Dimitris Baudis dans La Mauvaise Réputation.
1: Στο χωριό Χίνα πενευτό, έχω όνομα κακό. Σώπαινο ή κάνω πατυρτή, με περνάν για δεν ξέρω τι. Δεν κάνω στόσο ζημιά σε κανένα, παίρνοντας στρατή που μου πάει εμένα. Μα οι άνθρωποι θεωρούν κακό να παίρνεις δρόμο αλλιωτικό. Ναι, οι άνθρωποι θεωρούν κακό να παίρνεις δρόμο αλλιωτικό. Όλοι τους με κακολογούν πλην των μουγκών που δεν μπορούν. Στην εθνική μας τη γιορτή, στο στρωμαράζω σ' αγατή. Μουσικές με δηματισμό, με κάνουν κι αδιαφορώ. Δεν κάνω στόσο ζημιά σε κανένα, έχοντας αυτιά εθνικό βουλωμένα. Μα οι άνθρωποι θεωρούν κακό να παίρνεις δρόμο αλλιωτικό. Ναι, οι άνθρωποι θεωρούν κακό να παίρνεις δρόμο αλλιωτικό. Όλοι με δάχτυλο δείχνουν πλην των κουλών που δεν μπορούν. Σα βλέπω ένα χωρικό να κυνηγά κλαίω.

ρίξω πίσω μου ορμού πλην των πουτσών που δεν μπορούν. Δεν έχω ανάγκη χρησμού για να γνωρίσω τη μοίρα μου. Έτσι κι εύρουν σκήνι χοντρό μου το περνάνε στο λαιμό.